Τόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλάλ να κνατσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.

Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λις και Χέλα Αμπακέλ, Ότρο Κάνακουις και Χέλη Αμέχ, Σόσ και Χέλη Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ, Ότ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Να και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χο Κάνακουις Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Να Ουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι και Χέλσα Λικίκ Ελέχ, Να Ουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλμπάλ Μακουάνι Κανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ και Χελσκόμπλισα Εχ, Ότ Τσα Άλι Κανά, Να Ουσμάν Ράιο Έκη, Στια Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουίν Να Ουσμάν Λι Τσοόκ, Στιοπαλέ, Λινίνγκ Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χο Κάνακουίν Τσοπάλι Κανά, Να Κουάνσα Τσουάμ, Να Τσομάν Λι και Χέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ότ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Να Κατσκούλ Τσισάσα Τσόλ,

0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσις Κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz llega Alacranes Musical.

0: Αρκουίτα Αγουάχτα Τσόε Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα Δόσδιον 29 Σόνα 3 Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσιαλα Βέτσις Κατ Νιπάρκε Σα Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 77-95-66-77
1: La cuancosa e li cooperativ a an reschab y lo bretinquil li ca cuanjic, co ca an nac naco angelac sa comunil, resch anunquil chichabil li junjunc chic angel ut staupal li uchining. Nacaboc lech ol, re rapinquil rachlal cutan schiab schcush ferecover, natitla o conal re ela.
2: De julio, Guatemala recibirá a King Clave en una noche llena de música, recuerdos y esperanza. A beneficio de Fundación Ayubi, apoyando a niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Te esperamos desde las 7 de la noche en la casa del té del zoológico La Aurora. Información y boletos al 23.

Ασκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.

του κικ ελέγχ. Λίσ και χέλα μπακέλ, ούτρο κανακουίσ και χέλι ανέχ. Σοσ και χέλι να λε ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ούτ μαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ. Χω κανακουίσα ω πιτέρρι λινεμπά. Να ουσμάν ριμπάλι χαλάν χαλάν και τιαχέλσα λι κικ ελέγχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι κανάσα τσουάμ. Ριμπάλ και χελσκόμπλισα εχ ούτ τσα άλλη κανά. Να ουσμάν ράιο έκη και χέλα ακουάμ. Χω κανακουίν να ουσμάν λι τσοόκ τσοπαλέ μλινίνκ ούτ έμπλη κοκάλ. Ούτ χω κανακουίσ τσοπάλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Να τσομάν λι και χελ έρνια απέντησε του μόρι ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα